0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Este DJ Panayotis Martis. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο, ανέκδοτα, καιρός, κουτσομπολιά, αφιερώσεις.
0: Και πάντα μόνο επιτυχίες.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Και Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: de DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο. Yeah.

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Άιτζε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο, ανέκδοτα, καιρός, κουτσομπολιά, αφιερώσεις.
0: Και πάντα μόνο επιτυχίες.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ninge Panayotis Martis. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
2: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
5: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.

αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατέ, την καλημέρα μας, good morning, 07:03 και 17 δευτερόλεπτα. Τελικά αυτή η αφρικανική σκόνη δεν ήρθε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που σας έλεγα, ήρθε τώρα χθες και σήμερα. Σήμερα είναι πιο έντονο το φαινόμενο, δηλαδή άμα ξυπνήσετε σε κάποια φάση, δεν ξέρω το αν είστε στο δρόμο, αν είστε στη δουλειά, αν είστε στο αυτοκίνητο, δεν ξέρω που είστε σε κάποια φάση και βγείτε λίγο έξω, θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Φαίνεται δηλαδή η σκόνη, φαίνεται τι μυρίζεις, την εισπνέεις, τι βλέπεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Αυτή η αφρικανική σκόνη που ευελπιστούμε να φύγει πάρα πολύ γρήγορα και να μην έχουμε και βροχές, να μην έχουμε πάλι το τα λασπόνερα αυτά. Για κάτσε να δούμε το πράγμα, τις βροχές θα βρέξει. Μπα. Δεν πιστεύω να, για να δούμε εδώ σήμερα, αύριο, μεθαύριο, βροχές δεν δείχνει, οπότε δεν ξέρω που θα πάει όλη αυτή η αφρικανική σκόνη και όλη αυτή η κατάσταση. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά, ladies and gentlemen, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Καλώς ήρθατε και πάλι εδώ στο Music Club, σε 105,8. Είναι 12 του μηνός σήμερα, ημέρα Τρίτη, 12 Μαΐου 2026. Ανατολή του ηλίου είχαμε στις 06 και 15 και ο ήλιος θα δύσει, θα ξαπλώσει, να κοιμηθεί, να ξεκουραστεί στις 20 και 27. Είναι Παγκόσμια ημέρα για την υγεία των φυτών σήμερα και γιορτάζουν διάφορα έτσι περίεργα ονόματα, διότι σήμερα είναι του Αγίου Επιφάνιου, Άγιος Επιφάνιος, δηλαδή γιορτάζει το όνομα Επιφάνιος Επιφανία και Γερμανός Γερμανία. Εντάξει, περίεργα. Η αλήθεια είναι τώρα ότι το Επιφάνιος τώρα... Εγώ το μόνο Επιφάνιο που ξέρω είναι έναν άλλο μπασκεμπολίστα που έπαιζε παλιά που τον έκανε σαν Επιφάνιο. Αλλά φαντάζομαι αυτό ήταν επίθετο, δεν πρέπει να ήταν το όνομά του. Αλλά τώρα η αλήθεια είναι ότι το Γερμανός, τώρα Γερμανία. Εντάξει, κάνει δηλαδή, όπως και να το κάνουμε, είναι εξελινισμένος τύπος του λατινικού επιθέτου Γερμανούς. Το οποίο σημαίνει, λέει, αδερφός, brother. Και γιορτάζει 12 Μαΐου, είναι Γερμανού του ομολογητού. Εντάξει, δεν είναι. Είναι λίγο, όπως και να το κάνουμε, λίγο. Ο πιο γνωστός, βέβαια, περίεργο το όνομα. Ο πιο γνωστός Γερμανός που ξέρουμε είναι ποιος? Ο παλαιόν πατρών Γερμανός, κατά κόσμον Γεώργιος Κόζης, ο Μητροπολίτης που ύψωσε το λάβαρο της Ελληνικής Επανάστασης. Παλαιόν πατρών Γερμανός. Τα κάρατε στην ιστορία, στο σχολείο, στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο κτλ. Χρόνια πολλά λοιπόν και σας. Αν γιορτάζετε σήμερα, happy birthday to you, αν έχετε γενέθλια. Σαν σήμερα, το 1930 ιδρύθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθέρου Βενιζέλου. Επίσης, σαν σήμερα το 1993 έγινε στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι, για γούρι, όπως είπαν. Όμως ο τότε μεγάλος παικταράς, ο Κριστόφ Βαζέχα, στο ποδόσφαιρο, είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό χάρισε την νίκη με 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας στην ιστορία του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Ξανά λέω, αυτά που λέτε στο ξεκίνημα. Εννοείται βέβαια ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα, οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας, μείνετε εδώ.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Να στείλω την καλημέρα μου. Ναι. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη τον Γιοργαλή και σε όλα τα παιδιά εκεί πέρα που δουλεύουν στην ταβέρνα Γιακουμής, που είναι φανατικοί ακροατές της εκπομπής και ξυπνάνε πρωί-πρωί για να ετοιμάσουν τα φαγητά, τα μαγειρευτά, να ψήσουν εκεί, να ετοιμάζουν πατσάδες, δεν ξέρω και εγώ τι, για να πάει ο κόσμος μετά λίγο πιο. Μεσημέρι, εντάξει, μεσημέρι τώρα. Καλά, 8-9 η ώρα πατσά τρώνε το πρωί, αλήθεια είναι. Οπότε την καλημέρα μας, ταβέρνα Γιακουμής εκεί στο κέντρο στην αγορά. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Ήρθε ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι τρυφερό μήνυμα τώρα πρωί πρωί, δεν προλάβαμε να ξεκινήσουμε. Λέει καλημέρα Παναγιώτη, βάλε κάτι για τη γυναίκα μου και για την κόρη μου. Με πάνε στο λιμάνι να φύγω για Σαντορίνη πάλι, γιατί δουλεύω εκεί σεζόν. Να μην στεναχωριούνται και να ξέρουν ότι θα τις σκέπτομαι συνεχώς. Είναι ο Δημήτρης, εννοείται ότι θα βάλουμε ένα τραγούδι από όλα τα πάρα πολύ ωραία τραγούδια που υπάρχουν εδώ παγκοσμίως, τέλος πάντων, στο ραδιόφωνο. Διάλεξα αυτό εδώ, ένα λίγο πιο παλιό, από το συγκρότημα Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Λέγεται Καλό Ταξίδι. Κολλητέ μου, καλό ταξίδι, καλά να περάσεις, καλή σεζόν και Σαντορίνη. Έχω ετοιμάσει και Πολίνα βέβαια και λίγο Νίκο Καρβέλα και Διονύση Χινά και Αναβίσο, οπότε την καλημέρα μας. Good morning.

0: Δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 18 και 19, μάλλον για την ακρίβεια. 07 και 19, ημέρα Τρίτη σήμερα, 12 του μηνός, 12 Μαΐου 2026. Πάμε να δούμε λίγο τον καιρό. Για σήμερα, ημέρα Τρίτη, μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 28 βαθμούς Κελσίου, με 44% υγρασία, 3 μποφόρ, βόρειο-βορειοδυτική άνεμη, με καθαρό τον ουρανό. Και έντονη κινητικότητα, δραστηριότητα κουνουπιών. Γι' αυτό δεν μπορεί να κυκλοφορήσει έξω. Τζιμπάνε εκεί, σκάνε κάτι φλούμπες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ, μπαμ. Χέρια, πόδια, αστραγάλους. Τζιμπάνε εκεί και σκύβεις κάθε φορά για να ξύσεις τον αστράγαλό και κάνεις 48 κοιλιακούς τη μέρα. Τέλος πάντων. Για σήμερα ημέρα Τρίτη. Για αύριο ημέρα Τετάρτη θα ανέβει και άλλο η θερμοκρασία. Αύριο είναι Τετάρτη και 13. Τετάρτη 13 Μαΐου. Μέγιστη θερμοκρασία γύρω στους 29 βαθμούς Κελσίου κατά τις 12 ώρα το μεσημέρι. 22% υγρασία. 4 μποφόρ, βορειοδυτική άνεμη, με καθαρό τον ουρανό που αστραπές δεν φοβάται. Επίσης την Πέμπτη, στη ίδια περίπου κατάσταση ο καιρός, θα κάνει και μια μικρή συννεφιά κατά τις 12 το μεσημέρι, θερμοκρασία γύρω στους 26 βαθμούς Κελσίου και μετά θα έρθει ένα πάρα πολύ ωραίο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπου θα έχουμε και τριαντάρια, δηλαδή το Σάββατο 16 του μηνός, 16 Μαΐου, 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, 37% υγρασία, 2 μποφόρ, βόρειο άνεμη, με αραιή συννεφιά, οπότε είναι μια χαρά ο καιρός. Να πάμε για μπανάκι. Καλοκαιράκι, βραδινό μπανάκι. Μεσημεριανό, τέλος πάντων. Εξαιρετικός ο καιρός σήμερα για να κάνετε μπάνιο στην Αγία Πελαγία, στην Αμουδάρα, στον Καρτερό, στο Λέντα, στα Μάλια, στα Μάταλα, στο Τζούτσουρα που είναι πάρα πολύ ωραία. Φυσάει λίγο. Οπότε μια χαρά, όπως φυσάει και κάθε μέρα. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Από πουδήποτε για να μας ακούτε. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις καλημέρες σας, τα voice messages. Ηχογραφείτε τα παιδιά όταν είναι στο αυτοκίνητο και πηγαίνετε για το σχολείο και λένε τις καλημέρες τους εδώ. Τα μεταδίδουμε εδώ στον αέρα δηλαδή, λένε τις καλημέρες τους και βάζουμε και τα τραγούδια που θέλουν στην ενότητα παιδικά τραγούδια. Λοιπόν, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική να παίξουμε λίγο την αγαπημένη μας την Άννα Βύση. Το τραγούδι λέγεται Ό,τι θες εγώ. Good morning!

0: βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.
1: Αγαπημένοι φίλοι, την καλημέρα μας. Good morning. Να θυμίσω το τηλέφωνο, τέλος πάντων, ήθελα να πω. 28 13 78 88. Είναι υπόπη μέσα, σηκώνει τα τηλέφωνα. Να θυμίσω και το email του σταθμού. Τα email τα βλέπω τώρα εγώ εδώ μπροστά μου. info@musicclub.gr. info@musicclub.gr. Να στείλω καλημέρα. Καλημέρα μου στο φίλο μου τον Πέτρο, ο οποίος μου στείλε email. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, τι κάνεις. Πώς μπορείς να παίξεις, μου λέει, λίγο αντίκ. Το Die For You τώρα που είναι, μου λέει, και της Eurovision σήμερα είναι ο τελικός, ημιτελικός μάλλον με το Φέρτο και τα λοιπά. Εννοείται την μπορούμε να παίξουμε λίγο αντίκ και την πολύ αγαπημένη μας την Έλληνα την Παπαρίζου. Μου έχετε ζητήσει και να παίξω και λίγο Ελένη Δήμου το Δεν Πιστεύω. Δεν πιστεύω σ' αγάπες και ρωτές. Βλέπω τώρα στο ίντερνετ από το πρόγραμμα εδώ που έχουμε. Βλέπω πάρα πολύ κόσμο και μας ακούει από Ελλάδα μέσω ίντερνετ, μέσα από το site του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Αυτή την ώρα γίνεται αναμετάδοση και της εκπομπής μέσα από το δικό μου site, το www.djpanagiotismartis.gr. Και βλέπω βέβαια και από το εξωτερικό αυτή την ώρα και μας ακούνε από Σερβία, από Ινδία, από Γερμανία, από Μεγάλη Βρετανία, από Γαλλία, από Ουγγαρία, από Βέλγιο, από Ολλανδία και από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning, καλημέρα, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι, δεν ξέρω που μας ακούτε. Την ίδια εντύπωση που κάνει και σε εσάς, μου κάνει και σε μένα, πώς μπορεί να είναι τώρα 7 άτομα από τη Γαλλία και να ακούνε, ας πούμε, το πρωινό εδώ. Την ίδια εντύπωση κάνει και σε μένα, αλλά τι να κάνω. Αυτό το βλέπω εδώ πέρα στο πρόγραμμα. Έχουμε ένα πρόγραμμα, τέλος πάντων, εδώ. Το Σεντόβα λέγεται, τέλος πάντων, κάπως έτσι. Και μπορούμε και βλέπουμε μέσα από τις IP από πού μας ακούνε, από ποιο σημείο μας ακούνε, πόση ώρα μας ακούνε. Δηλαδή, ας πούμε, αυτός τώρα από την Ολλανδία εδώ, βλέπουμε την IP εδώ, βλέπουμε από ποιο πρόγραμμα, από Linux κάτι μας ακούει κτλ. Τώρα ακούει ο άνθρωπος και λέει, τι με κατασκοπεύουν, τέλος πάντων, και μας ακούει 10 λεπτά και 36 δευτερόλεπτα. Δηλαδή, μπορούμε και βλέπουμε αναλυτικά. Δεν τα βγάζω δηλαδή από το μυαλό μου κάθε πρωί αυτά που λέω από πού μας ακούνε κτλ. Λοιπόν, οπότε την καλημέρα μας, good morning, thank you, you're welcome. Να επιστρέψουμε λίγο στη μουσική, να παίξουμε λίγο τον Νίνο, τον κολλητό μου εδώ πέρα. Ο οποίος χθες προχθές ανεβάσαν και κάτι βίντεο με τον GPT, τον Δημήτρη Παύλου Γιανακόπουλου, κάτι καινούριο τραγούδι φτιάχνουν, δεν ξέρω τώρα για τα λοιπά. Είναι πότε είναι ο αγώνας, την Πέμπτη είναι ο αγώνας, όχι την Τετάρτη, αύριο είναι ο αγώνας. 10 ώρα το βράδυ, είναι λίγο αργά βέβαια για μένα, γιατί πρέπει να κοιμηθώ νωρίς για να ξυπνήσω εδώ για την εκπομπή. Αλλά τέλος πάντων, λοιπόν, παίξουμε λίγο Νίνο, το Σαν Αβαγή. Έχω ετοιμάσει και Αντίκ, τον Die For You. Οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. Good morning.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο

0: 479 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και Λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρό έπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
2: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε. Αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεανθιγωνία και στο e-food. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
5: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
6: Φίλε μου, πες μου. Με το χέρι στην καρδιά. Μήπως ήρθε η ώρα να παντρευτώ το μαράκι. Πες μου, τι να κάνω. Εσύ δεν με έχεις χοροδέψει ποτέ. Μόνο εσένα εμπιστεύομαι.
7: Τι να σας πω, κύριε. Εγώ υπάλληλος είμαι στα πρατήρια Enviroll.
8: Enviroll σημαίνει εμπιστοσύνη. Enviroll, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club. 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. 07 και 40, δηλαδή 8 παρα 20, ημέρα Τρίτη. Σήμερα στείλω την καλημέρα μου στο 67 Store, ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, καινούριο μαγαζί. Είναι το μικρότερο κατάστημα της πόλης με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα της αγοράς. 67 στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, ψαρομιλίγκων 6, με πάρα πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, t-shirt τώρα για το καλοκαίρι, funky κάλτσες και περίεργα, με περίεργα μοντέρνα σχέδια και καταπληκτικά πρωτότυπα καπέλα. Έτσι λέγεται 67. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Αθηναϊκή επιπλογραμμή Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Βρείτε τους και στα social media, Instagram, Facebook, TikTok. Είναι πάρα πολύ ενεργοί και ανεβάζουν συνέχεια πολύ ωραία καινούργια πραγματάκια, καινούργιες παραλαβές που έχουν στο μαγαζί τους. Αθηναϊκή επιπλογραμμή. Την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Γιώργο και στο φίλο μου τον Μιχάλη από την Αθηναϊκή επιπλογραμμή, βέβαια. Of course, thank you. Να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Εννοείται, βέβαια, με πάρα πολύ καλό φαγητό και στα δύο μαγαζιά, και για τους μικρούς και για τους μεγάλους, βέβαια. Κάτι πίνσες πολύ ωραίες, κάτι μακαρονάδες κτλ. Και έχω τώρα ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι να σας δώσω για το Fun Factory. Θα δώσω μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για το Fun Factory. Να πάτε εκεί να περάσετε πάρα πολύ ωραία με την οικογένειά σας. Δεν ισχύει Σαββατοκύριακο. Θα το δώσω με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφετε Fun Factory κενό, δηλαδή στέλνετε μήνυμα στο Instagram του σταθμού, γράφετε Fun Factory κενό ονοματεπώνυμο και το κινητό σας τηλέφωνο, το στέλνετε στο Instagram του σταθμού και το πρώτο μήνυμα κερδίζει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για να πάτε στο Fun Factory να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Να στείλω την καλημέρα μου και στην Οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών αλλά και στο www.ικοπροκάτ.gr για να φτιάξετε το σπίτι σας με το κλειδί στο χέρι. Λοιπόν, επιστρέφω λίγο στη μουσική. Άννα Βύση, πολύ ωραίο remix στο τραγούδι Πράγματα που μας αρέσει πάρα πολύ. Έχω τη μας και Ελένη Φουρέιρα και Ελένη Δήμου και Άλκη τη Πρωτοψάλτη και Δεσπίνα Βανδύ και Πολίνα και Νίκο Καρβέλα. Προγραμματάρα και σήμερα, ημέρα Τρίτη, 12 του μηνός, 12 Μαΐου 2026. Το καλοκαιράκι, σιγά σιγά έρχεται. Τι να κάνουμε, έρχεται. Όλα καλά, την καλημέρα μας. Good morning.

0: 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Να στείλω την καλημέρα μου και στα βενζινάδικα της Envirol που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Τα βενζινάδικα της Envirol που κινούν την Κρήτη. Επίσης, να στείλω την καλημέρα μου και στο Ηράκλειο Bowling Center αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο παιδότοπο της πόλης του Ηρακλείου. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, Τεχνοτέντ Νάθενας. Και σήμερα στην παρέα μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στον Music Club 105,8 μου έχουν δώσει και ένα πολύ ωραίο έτσι φυλάδιο, πώς να το πω, που μιλάει για την εταιρεία, τέλος πάντων, λέει και για όλες τις τέντες. Βλέπω εδώ τώρα εδώ μπροστά μου, μιλάει για πέργολες, για τοξωτές, τέντες, για ίσχυες, πολύ ωραία πράγματα. Τεχνοτέντ Νάθενας, Παύλο Ζωγραφιστού 17, παράλληλη Εθνική Οδού, 2810-214-406 το τηλέφωνο. Την καλημέρα μας, good morning. Και είναι και φανατικοί ακροατές της εκπομπής. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058, 6970 11 1058. Το Viber του σταθμού, στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, οτιδήποτε θέλετε. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ έξω, δεν μπορούμε να τα ξέρουμε και να τα βλέπουμε όλα, οπότε μας στέλνετε μηνύματα του τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη του Ηρακλείου. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος μου έστειλε ένα μήνυμα εδώ μάλλον με τις κόρες του, για να δούμε πώς ακούγεται αυτό. Περίμενε.

Αναστασία και Ειρήνη, good morning. Λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μια καλή στιγμή, μια καλή ώρα, το 8 παρα 10, να παίξουμε το πρώτο παιδικό τραγούδι για σήμερα. Από όλα τα πάρα πολύ ωραία, έτσι, παιδικά, πολύ ωραία τραγούδια που υπάρχουν, διαλέξαμε να παίξουμε σήμερα, μια και ψιλομπαίνει το καλοκαιράκι και ψιλοθέλουμε τα παγωτά μας, διαλέξαμε να παίξουμε τον Παγωτατζή. Οπότε είναι αυτό εδώ, αφιερωμένο σε όλους τους μικρούς μας φίλους, αγοράκια, κοριτσάκια, νήπια, προνήπια, παιδικούς, βρεφικούς. Good morning.

0: λάστιχ,
1: σοκολάτα
2: και βανίλια,
3: καραμέλα
4: και λεμόνι,
5: βατόμουρα.
6: Παφέ!
7: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Ημέρα Τρίτη σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Έχουμε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Πριν πάμε στο break, θα παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα. Το Hallelujah, ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι έτσι πολύ ανεβαστικό, παύλα καλοκαιρινό, ανοιξιάτικο καλοκαιρινό. Τέλος πάντων, κάπως έτσι είναι. Οπότε με Ελένη Φουρέιρα θα πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Οπότε την καλημέρα μας. Μείνετε εδώ. Good morning.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
1: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
3: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
2: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
4: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
2: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία Think You. LG. Life's good.
7: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning. Την καλημέρα μας πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club, σε 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. 08 ακριβώς, είναι 8 η ώρα, ημέρα Τρίτη, 12 του μηνός, good morning. Ξεκινάμε λίγο μετά τις 8 με λίγο Θοδωρή Φέρη.

στην Τεχνοτέντ Νάθενας, επίσης στο Κακάο, αλλά και στην Art Glass Νεόπουλος, με τζάμια και με κρύσταλλα, που είναι και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970111058. Να πάω στη φίλη μας την Μαρίνα. Μου λέει καλημέρα, Μαρίνα εδώ. Η Φέδρα, η κόρη μου, ζητάει το καλέ, ποιος είναι αυτός. Μπας και σηκωθεί για το σχολείο. Ευχαριστούμε. Εννοείται ότι θα το βάλουμε. Φέδρα, είσαι έτοιμη με το 1, με το 2, με το 3. Καλέ, ποιος είναι αυτός.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 08 και 12 είναι η ώρα. Την καλημέρα μας, good morning. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Δέσποινα, η οποία μας ακούει από Ιταλία. Μου στείλε εδώ μια φωτογραφία, εκεί φτιάχνει κουζίνες, είναι interior κτλ. Και μου στείλε κάτι μια φωτογραφία εδώ από τις κουζίνες που φτιάχνω. Την καλημέρα μου, μια και είπαμε και interior και σπίτια και τα σχετικά. Και στο φίλο μου τον Μανούσο, τον Λεονταράκη, τον κολλητό μας, εδώ τον αδερφό μας. Αρχιτέκτονας, interior, μοναδικός στο είδος του. Την καλημέρα μας το φίλο μας εδώ, επίσης φανατικός ακροατής της εκπομπής. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ουρανία. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, κάνεις μας στο δρόμο, μου λέει, για τη δουλειά. Σε ακούμε, μου λέει, τι μουσικάρες παίζεις. Η αλήθεια είναι αυτή, εντάξει, το λογαριασμό παίξαμε λίγο viral τώρα. Το πρόγραμμα, λίγο Ανδρομάχη, το καλέ ποιος είναι αυτός. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου τη Βάσο. Μου λέει καλημέρα από το αυτοκίνητο. Ο γιος μου, ο Πέτρος μου λέει, θέλει να μπορείς να παίξεις λίγο το Μήλο μου κόκκινο, τη διασκευή. Εννοείται ότι μπορούμε να τη βάλουμε τη διασκευή. Εσμάστορας με το 1, με το 2, με το 3.

Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning. Παρέα μας και σήμερα είναι και η Art Glass Νεόπουλος, η οποία είναι η αγαπημένη μας εταιρεία και είναι πάντα εδώ δίπλα μας, εδώ στο Music Club 105,8. Παύλου Μπακογιάννη 15, στον Άγιο Γιάννη το Χωστό, 2813-20800 είναι το τηλέφωνο. Και βέβαια το site www.artglass.gr. Την καλημέρα μου και στο φίλο μου τον Ζήνωνα, αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης όλοι οι φανατικοί ακροατές της εκπομπής, τα παιδιά που είναι στις τοποθετήσεις, στο εργοστάσιο αλλά και στην έκθεση. Να πάω στη φίλη μου την Κατερίνα. Μου λέει μουσικάρες, καλημέρα Παναγιώτη, μουσικάρες πάλι σήμερα. Έφτασα στη δουλειά, θα σας ακούω τώρα και στη δουλειά. Οπότε μια χαρά, thank you. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στη φίλη μου τη Χρύσα. Μου έστειλε εδώ ένα voice message για να δούμε τι λέει. Δεν το έχω ακούσει δηλαδή, για να δούμε τι λέει. Ναι, τι λέει. Δεν καταλαβαίνω. Ναι, Χρύσα, γράψε μου εσύ καλύτερα το μήνυμα, γιατί δεν καταλαβαίνω τι λέει εδώ. Να στείλω την καλημέρα μου και στα Ακροπολία Ιερωνημίδης. Nice to meet you, με την καλύτερη ποιότητα στο κρέας. Δύο καταστήματα, Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1, λίγο πριν το Παγνί. Επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Θα παίξουμε λίγο την Ελένη Δήμου με ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, με ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που ετοιμάζει ταξίδι. Και εμείς πρέπει να σιγά σιγά να ετοιμαστούμε για κανένα ταξίδι. Μια, δύο, τρεις μέρες έτσι ίσα ίσα, καλοκαιράκι έρχεται, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, διακοπές, να κάνουμε τα μπάνια μας. Λοιπόν, Ελένη Δήμου, ετοιμάζω ταξίδι, έχω ετοιμάσει και αναβήσει με το Αιγαίο, οπότε μια χαρά την καλημέρα μας. 8 και 20, μείνετε εδώ, good morning.

0: Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, την καλημέρα μας, 08 και 26. Καλημέρα στον κολλητό μου, τον Αλέξανδρο, το Δελιδάκη από το FB Parts, Φίλιππας Μπορμπαντονάκης. Να στείλω την καλημέρα μου στην Χρύσα, ναι, που μας έστειλε μήνυμα και το μήνυμα λέει: είμαι η Μέρη. Αυτό μου στείλανε δηλαδή επεξήγηση στο ηχητικό που μου στείλανε προηγουμένως. Είμαι η Μέρη και αν μπορείς να βάλεις το Φέρτο. Εννοείται ότι μπορούμε να παίξουμε το Φέρτο. Είναι απόψε το βράδυ ο πρώτος ημιτελικός για τον Ακύλα με το Φέρτο. Να δούμε τελικά με αυτή την έρμη την Eurovision. Τώρα 8 μήνες αυτό το πράγμα συζητάμε. Πότε έγιναν τα αποκριματικά? Τα Χριστούγεννα δεν γίνανε? 12 Μαΐου έχουμε και συζητάμε για την Eurovision. Απόψε το βράδυ λοιπόν θα δούμε αν θα καταφέρει, που ευελπιστούμε ότι θα τα καταφέρει και θα πάει στον τελικό, και θα δούμε τελικά τι θα γίνει στον τελικό. Όλοι λένε ότι θα το κερδίσει, ότι θα σηκώσουμε την κούπα, ότι θα το φέρουμε στην Ελλάδα. Μακάρι, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, παίζουμε λίγο Ακύλα Φέρτο. Πάμε σε πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Κώστα Μπίγαλη του Αιγαίου Ταμπλού. Στην καλημέρα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 460.

0: 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Μιράντα, να κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
3: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
2: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
4: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλέανθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
5: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
6: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
5: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
6: The Thermos Events.
5: Βάπτιση γάμος Αραβώνας.
6: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events. 2810-311-173 και στα social.
5: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
7: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
8: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
9: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
8: Αχα! Το ήξερα!
9: Nice to meet you.
5: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
9: Nice to meet you.
5: Με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
9: Nice.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες on the Music Lab 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλουμε την καλημέρα μας και στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική σας εκδήλωση που επιθυμείτε. Στις Μαλάτες Ηρακλείου. Επίσης την καλημέρα μας στα Βενζινάδικα της Envirol, στην Art Glass Νεόπουλος και βέβαια στην Technotent Νάθενας. Και να καλωσορίσουμε και τη Μάνια την Δανδουλάκη.
4: Τι κάνετε, καλημέρα, πώς είστε?
3: Μάνια.
4: Είναι η ώρα μου σήμερα.
3: Ναι, ρε Μάνια, εννοείται. Μα αυτή είναι η ώρα σου, Μάνια. 9 παρά 4.
4: Δεν ήρθε 9 παρά 4.
3: Παρά 20.
4: Αλλά εσύ έπαιζε τραγούδι όταν ήρθα. Ναι, εγώ έχω έρθει 5 λεπτά νωρίτερα.
3: Ναι, παρά 20, αυτό λέω τώρα.
4: Άντε, μωρέ, να χαθείς. Είδες την transformation, πώς το λένε αυτό, την πρόβα την τελευταία που έκανε ο Ακύλας.
3: Ποιος?
4: Ο Ακύλας.
3: Ναι, τον είδα, ναι, τον είδα, ναι.
4: Είδες με το πατίνι που στα είπα, είδες τη Χουρζουνίδου τι έκανε εκεί πέρα που σου πω ότι θα κάνει τη μάνα του η
3: Μας
4: Μάνια.
3: Το είπα, παιδί.
4: Είχε, αυτό είχε πληροφορίες η Μάνια από.
3: Το ξέρω, Μάνια.
4: Εκ των έσων.
3: Εκ των έσων, ναι. Θα τα καταφέρει, θα πάει καλά, πιστεύεις?
4: Εγώ πιστεύω ότι για πλάκα έχουμε την τριάδα.
3: Την τριάδα, την πρωτιά, την πρωτιά.
4: Την πρωτιά δεν το πιστεύω, αν με ρωτάς. Αλλά η γνώμη μου είναι τώρα αυτή, έτσι. Αλλά δεν του λείπει και τίποτα. Δηλαδή θυμάσαι κατά καιρούς έχουν βγει κάτι κότες, άλλα... κάτι κέρατα. Κάτι τέρατα.
3: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Τα κέρατα.
4: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα από συνήθεια.
3: Τα τρώει κάποιο άλλο, ναι. Δεν μου λες, ρε Σημάνια, συγγνώμη. Τα άλλα τραγούδια τα έχεις ακούσει τη Eurovision. Δηλαδή, ας μην μπορείς να μας πεις ένα τραγούδι. Δηλαδή, μα πάω εδώ τώρα στο Spotify.
4: Ναι,
3: και, γράψω, και γράψω Eurovision. Δηλαδή Eurovision 2026.
4: Ναι.
3: Και έχει κάποια τραγούδια μέσα. Ας πούμε τα έχεις ακούσει τα άλλα τραγούδια. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, το Τζάλα της Αντιγόνη. Το ξέρουμε αυτό, είναι
4: με αυτό την... ξέρω.
3: Με την Κύπρο, αυτό ξέρεις μόνο δηλαδή,
4: δεν ξέρεις... έχω ασχοληθεί περαιτέρω, μα δεν μου αρέσει η Eurovision.
3: Καλά, εντάξει, έπρεπε να το καταλάβουμε ότι υπάρχει κάτι. Έπρεπε να το καταλάβουμε ότι υπάρχει κάτι που να μη σ' αρέσει, ρε Σημάνια, ειλικρινά.
4: Μα γιατί με σβέλνει τόσο παράξενη και περίεργη?
3: Μα δεν είσαι!
4: Μα μου βγάζει το όνομα!
3: Ναι, ναι.
4: Εμένα αυτή τη στιγμή μπορεί να μ' ακούει τίκ τη ζωή μου.
3: Ναι, ναι.
4: Γιατί την προκαταβάλει αρνητικά?
3: Ναι, δεν είσαι παράξενη.
4: Είμαι τόσο εύκολο άνθρωπο.
3: Μα Παναγία μου, ναι, εννοείται, ρε. Λοιπόν.
4: Φύγε από εδώ, ρε.
3: Αυτό είναι το τραγούδι, είπαμε, της Κύπρου. Το Ζιάλα από την Αντιγόνη, που θυμίζει λίγο στην εμφάνισή της την Ελένη τη Φουρέρα όταν είχε πάει με το Φουέγκο. Εντάξει, συμφωνούμε?
4: Ναι, συμφωνούμε σε αυτό.
3: Λοιπόν, ποιο άλλο τώρα είναι? Κάτσε να βρούμε. Υπάρχουν κάποια άλλα τραγούδια. Να δούμε. Ποιο είναι το. Υπάρχει ένα άλλο που λέγεται Ρώσα. Είναι αυτό εδώ, δεν ξέρω από ποια χώρα είναι.
4: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
3: Αυτό πρέπει να είναι πολύ ωραίο.
4: Σαν πορτογαλικό νανούρισμα είναι.
3: Λοιπόν, υπάρχει ένα άλλο που λέγεται Superstar και είναι αυτό εδώ. Superstar, για να δούμε.
4: Μου το αφιερώνω.
3: Ναι, ευχαριστώ. Δεν ξέρω βέβαια από ποιες χώρες είναι.
4: Ποιος έχει τις περισσότερες προβολές?
3: Ποιο...
4: στο Spotify, στο Eurovision 26.
3: Δεν γράφει προβολές. Είναι όλο το έργο μαζί. Δεν γράφει προβολές. Γράφει πριν από 6 μέρες. Το έχει ανεβάσει η Eurovision. The official Eurovision Song Contest 2026 playlist.
4: Ωραί,
3: άρα δεν γράφει προβολές. Κατάλαβε αυτό. Είναι το από τη Μολδόβα. Viva Moldova. Αυτό φαντάζομαι πρέπει να είναι από τη Μολδαβία για να λέγεται το τραγούδι.
4: Και εγώ, Viva Moldova.
3: Ναι, ναι.
4: Χάλια, χάλια.
3: Υπάρχει ένα άλλο που λέγεται Fire και καλά φωτιά. Αυτό νομίζω κάτι
4: μου θυμίζει. Το φέγκο.
3: Κάτι μου θυμίζει αυτό. Έτσι χορεύεται. Σαν το, δηλαδή το βίντεο κλιπ, επειδή βλέπω και το βίντεο κλιπ τώρα εδώ δεξιά, είναι σαν το Φουέγκο περίπου.
4: Και Fire και Φουέγκο. Εντάξει, γελάω.
3: Ναι, ναι.
4: Γελάω.
3: Τη Γερμανία είναι αυτό. Να τώρα, τη Γερμανία. Τα γράφει εδώ δίπλα. Δεν μπορεί να δει.
4: Μα μια ζωή μα κλέβουν οι Γερμανοί. Το Φουέγκο βέβαια ήταν τη Κύπρου, αλλά εντάξει, εγώ το νιώθω
3: λοιπόν,
4: το ίδιο.
3: Να πάμε τώρα σε μια άλλη χώρα. Να, αυτή εδώ το. Υπάρχει ένα που λέγεται Γεια, Γεια, Γεια. Είναι τη Νορβηγία. Norway. Να τα γράφει εδώ οι άνθρωποι. Τα γράφουν.
4: Τα ζουζούνια νομίζω, τα συγγνώμη.
3: Αυτά είναι τραγούδια, ρε Σημάνια, αυτά είναι τραγούδια.
4: Καταλαβαίνεις γιατί πιστεύω ότι θα είμαστε τριάδα? Είναι όλα χάλια.
3: Υπάρχει ένα άλλο που λέγεται Per Sempre Si. Φαντάζομαι ότι, επειδή ξέρω και πάρα πολύ καλά
4: Ισπανικά.
3: Ισπανικά.
4: Μα είναι γνωστό αυτό για σαν ένας Λατίνος.
3: Ναι, εννοείται. Κάτσε, γιατί δεν γράφει που είναι αυτό. Αυτό δεν γράφει που είναι.
4: Ωραία, αλήθεια, έχεις ακούσει κάποιο που είναι ωραίο μέχρι τώρα?
3: Έχω ακούσει μόνο το δικό μας, το φέρτο είναι ωραίο.
4: Αυτό σου λέω, κατάλαβες γιατί θα κερδίσουμε.
3: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε, θα φέρουμε την πρωτιά.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
3: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.

Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
3: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
4: Μα είναι βραδιά bowling.
3: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
4: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
2: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
4: Τεράστιοι χώροι με τον πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς άνοιγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.

0: Δεν τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Επιστρέψαμε, αγαπημένοι φίλοι, 0902 εδώ στο Music Club 105,8. Έκανε μια δήλωση.
3: Ποιος?
2: Η κολλητή σου η Κλαυδία.
3: Α, φίλη μου, πάρα πολύ. Συνομιλική μου είναι αρχικά.
2: Πολύ καλό κορίτσι. Κάνε μια δήλωση. Το έχω εδώ, μωρέ, το άρθρο του.
4: Πάβα στην επικοινωνιακή τακτική της Κλαύδια.
2: Το έχω το τέτοιο. Της Κλαύδια.
3: Κλαύδια.
2: Έκανε μια δήλωση και λέει: μου αρέσει πάρα πολύ το Τζάλα το τραγούδι από την Αντιγόνη, από την Κύπρο.
3: Καλό, μωρέ, είναι.
2: Και μου αρέσει πάρα πολύ επίσης και ο Σορέν από την Δανία. Μέχρι στιγμής αυτά μου αρέσουν περισσότερο. Είναι φανταστικό τραγούδι. Φανταστική σκηνική παρουσία. Μακάρι να σκίσει και να περάσει. Είπε για την Αντιγόνη.
3: Για την Αντιγόνη.
2: Δεν θα έπρεπε. Νομίζω δεν ήταν πολύ σωστό.
3: Όχι, να σου πω κάτι.
2: Αφού κατέβηκε με την Ελλάδα, είχε κατέβει.
3: Επειδή εγώ το ξέρω λοιπόν πώς λειτουργούν οι δημοσιογράφοι, εγώ είμαι σίγουρη ότι έχει πει και τον Ακύλα σε άλλο απόσπασμα. Και τη ρωτήσατε τι άλλο σας αρέσει. Μπορείτε να την έχω δει τη συνέντευξη.
2: Όλα τα ξέρεις.
3: Επειδή ξέρω τι πονηρό που λένε οι δημοσιογράφοι.
2: Όλα τα ξέρεις.
3: Όλα τα ξέρω, γιατί είμαι μάνια.
2: Εμείς έχουμε εδώ το απόσπασμα. Να, αυτό εδώ είναι.
5: And I really like Soren from Denmark. Μέχρι στιγμής το personal favorite είναι το Τζάλα. Τζάλα. Ναι, αγαπώ πάρα πολύ.
3: Γιατί μιλάει αγγλοελληνικά αυτή.
2: Γιατί μιλάει αγγλοελληνικά, επειδή τη κάνουν συνεντεύξεις στα ξένα κανάλια τη Eurovision. Δηλαδή. Πώς είναι η Ελλάδα.
3: Έχει πάει αυτή τώρα.
2: Έχει πάει αυτή και καλά, ρε παιδί μου. Λοιπόν, και έχουμε το συνέντευξα.
5: I really love Jala by Antigone, Cyprus. And I really like Soren from Denmark. Μέχρι στιγμής το personal favorite είναι το Jala.
3: Personal, η επόμενη λέξη ποια είναι, γιατί έχω και καιρό να κάνω αγγλικά.
2: Ποιο?
3: Personal rule.
2: Personal thing.
5: Φανταστικό τραγούδι, φανταστική σκηνική παρουσία. Μακάρι να σκίσει.
6: Μακάρι.
5: Και για να μην είμαι biased, επειδή εντάξει, okay, Cyprus, θα πω ότι μου άρεσε πάρα πολύ και του Soren, που είναι από την Denmark.
2: Από την Denmark,
3: δεν είπε. Αυτό,
2: μα δεν είπε καθόλου για τον άλλο, δεν είπε.
3: Να σας πω τώρα στο σημείο αυτό ότι είδα ένα story τη Super Kikis, τώρα που είπε του Soren, το θυμήθηκα.
2: Ναι.
3: Ένα story τη Super Kikis που είπε ότι σας ορκίζομαι ότι με πήραν από μια εταιρεία παραγωγής, ξένη, και καλά να με πληρώσουν σαν influencer,
2: ναι,
3: για να πουσάρω μια χώρα. Δεν θυμάμαι τώρα να σου πω ποια χώρα, ναι, να την πληρώσουν και να την μπουσάρει αυτή τη χώρα για να την ψηφίσουν εδώ, ναι, στην Ελλάδα.
2: Τι σχέση έχει αυτό τώρα?
3: Επειδή είπε τώρα και καλά για τον Soren. Δεν
2: ο Soren ποιο. Λοιπόν, ναι, ο Soren, αν το βρήκα σωστά το τραγούδι, είναι αυτό εδώ. Το Soren που είπε ότι της αρέσει από την Darkmark, από την Δανία. Είναι αυτό εδώ το τραγούδι. Να το προχωρήσω λίγο να δούμε αν είναι ωραίο, τέλος πάντων.

0: Danmark. Δηλαδή για αυτό το τραγούδι μας έκανε εδώ πέρα μια μισή εβδομάδα, τις κάνανε συνεντεύξεις και έλεγε Σόρεν και Σόρεν και Σόρεν.
1: Έχω αρχίσει να πιστεύω, έχετε κράξει τόσο πολύ το φέρτο. Είναι το καλύτερο από όλα, παιδιά.
0: Ναι, ρε φίλε. Μα καλά, η άλλη τώρα περσινή συμμετοχή, τόσο καλό κορίτσι, με τα γυαλάκια του ωραία και τα λοιπά, τραγουδούσε ωραία με τέτοια φωνή και βγαίνει και λέει μ' αρέσει το. Να πει ρε φίλε, μ' αρέσει πάρα πολύ το φέρτο, είναι πολύ ωραίο. Μ' αρέσει όμως και της Κύπρου, της Αντιγόνης, της κοπέλα στο γκιάλα. Αυτό νομίζω είναι το σωστό,
1: συνεχίζω
0: ρε φίλε.
1: Και επιμένω ότι δεν έγινε έτσι. Δεν γίνεται να είναι, ρε παιδί μου, αυτό τώρα είναι απαράδεκτο αν έχει γίνει έτσι.
0: Έτσι έγινε, αφού σου βάλα 70.
1: Ηρέμησε και ακουμί. Ηρέμησε πρωί-πρωί.
0: Μα ποιο είναι ο Γιακουμής?
1: Δεν ξέρω, έτσι μου φάνηκε πολύ αντρικό το όνομα. Ηρέμησε.
0: Ο Γιακουμής ποιο είναι?

0: πεις και πέρα, όχι
1: συγγνώμη, έλα, πάρε το μικρόφωνο, πάρε. Πάρε, ένα πράγμα θα σε ρωτήσω. Να, δεν είναι τρελός.
2: Ναι.
0: Να καλωσορίσουμε τον Μανώλη Παύλα Φουρναράκη, Παύλα Νόντα. Καλημέρα,
3: καλημέρα
0: Νόντα, τι κάνεις, πώς είσαι? Είσαι καλά?
3: Καλά εσύ?
0: Καλά και εμείς, Μανώλη, σε περιμέναμε πώς και πώς. Περιμέναμε να μας φέρεις τα αγαπημένα μας καφεδάκια από το κακάο.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Πώς το λένε το υπόλοιπο, παιδιά? Γιατί...
1: Κακάο Pastry and Bakery. Γιατί γωνία και στο e-food.
0: Εγώ είμαι μεγαλωμένος στη Γερμανία, στο Μόναχο, και δεν μπορώ. Τα αγγλικά μου δεν είναι πολύ καλά. Τα γερμανικά μου όμως.
1: Είναι και Παναγία.
0: Άπτεστα.
1: Μα αφού δεν έχεις ακούσει ένα σποτ που έχουμε και μας λένε καλημέρα από όλες τις χώρες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτός τις ξέρει όλες τις γλώσσες και έγραψε τα καλημέρα. Μην νομίζεις.
0: Εγώ θα σας πω τώρα κάτι στα γερμανικά να δούμε αν το ξέρετε να μου απαντήσετε. Ριχάιν, μπείτε.
3: Ναι, ξέρω.
0: Αυτός ξέρει τι, εσύ κατάλαβες.
1: Γεια σας, δεν είναι.
3: Όχι.
0: Τι γεια σας, ρε Σιμάνια.
1: Έκανα γαλλικά στο σχολείο, ρε, τι θες.
0: Να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Ριχάιν, μπείτε.
1: Περάστε.
0: Εσύ είπε.
3: Όχι, ρε.
1: Εσύ τι είπε. Σημαίνει, ρε.
3: Όταν πας στη θάλασσα.
0: Όταν πας στη θάλασσα και δεν θα μπεις μέσα και σου λέει ο άλλος, ρε εσύ, ριχά είναι, μπείτε.
1: Αναχαθείτε. Ανελαίητα πλάσματα. Πρωί, ρε φίλε.
0: Αυτά είναι αστεία, Μάνια. Αυτά είναι αστεία. Όχι αυτά που λες εσύ. Αυτά που λέω εγώ είναι αστεία, Μάνια.
3: Έτσι.
0: Συμφωνείς, Μάνο?
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Ριχά είναι. Ριχά είναι. Ριχά είναι, μπείτε. Α, παίξουμε λίγο.
3: Τι,
0: ναι. Παίξουμε λίγο τώρα και τη Μαριάννα που βγήκε με επιτυχία. Άλλοι μπήκαν, άλλοι βγήκαν με επιτυχία. Εντάξει, μέτριο ήταν αυτό.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8, εδώ που ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι ο φίλος μας ο Μάνος, ο οποίος ήρθε εδώ πριν από λίγο, Φουρναράκης, είναι εδώ η Μάνια. Να στείλουμε την καλημέρα μας στα παιδιά που μας στείλανε μήνυμα, στον τεράστιο τον φίλο μας εδώ πέρα, τον Μανώλη τον Μιλιαράκη.
1: Όπα.
2: Εντάξει τώρα.
0: DJ Άρα. Θέλει, λέει, να ακούσει λίγο Δήμο Αναστασιάδη. Και θέλω να του κάνω μια απλή ερώτηση. Στο χωριό σου, στο Χουδέτσι, ακούγατε Δήμο Αναστασιάδη?
2: Ναι, μόνο Ροζ Ντέιλι.
0: Ροζ Ντέιλι ακούγατε εκεί πέρα, άντε κάνα Γιώργη Μανολάκη, κάνα τέτοια, ας πούμε. Τι, μάθατε και το Δήμο Αναστασιάδη, μια κουπανιά στο Χουδέτσι? Από πού και σπού, δηλαδή, μα πες.
1: Νομίζω η μάνα του ήταν τον Άγιο Βασίλη.
0: Α, η μάνα του.
2: Στον Άγιο Βασίλη ακούς όμως. Έτσι.
0: Λοιπόν, να βάξουμε λίγο Δήμο Ηρακλείου, Αναστασιάδη. Να βάλουμε, ποιο είπε? Το μη χανόμαστε, να κοιμόμαστε. Αυτό δεν είναι?
2: Νάτα.
0: Μη χανόμαστε. Να παίξουμε λίγο Δήμο Αναστασιάδη.
3: Πρόσωπό σου κρύο.
0: Να τα αφιερώσουμε στο φίλο μας τον Μάνο του Φουρναράκη. Η ώρα είναι 09:24, ημέρα Τρίτη σήμερα, 12 του μηνός. Επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι με τη Μάνια.
3: Φωτιά

0: καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
1: Πόπο! Πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες. Πόπο! Τα σπάνε, μπρο!
2: Στο 67 Store. Το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies. Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
3: 67 Store. Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο. Ελευθερίου Βενιζέλου 162.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας στο 67 Store, εδώ στο Ηράκλειο και στην Χερσόνησο, το μικρότερο μαγαζί της πόλης του Ηρακλείου, Ψαρομιλίγκων 6, δίπλα στα Goodies. Και στην καλημέρα μας και στην Τεχνοτέντ Νάθενας, ο φίλος μου ο Νίκος, που βρίσκουμε ειδικές σταθερές κατασκευές, αλλά και αυτοματισμούς, αλλά και οτιδήποτε άλλο θέλουμε για την σκίασή μας. Τεχνοτέντ Νάθενας. Η Μάνια, η Δανδουλάκη, η μεγάλη, ναι, αυτή, η μεγάλη αυτή ραδιοφωνική προσωπικότητα.
5: Εγώ είμαι εγώ.
4: Ναι.
5: Αυτό.
4: Παρακαλώ. Με μέχρι εκεί, τι άλλο.
5: Okay. Εντάξει. Να σας πω εδώ πέρα ότι στην παρέα μας και σήμερα είναι η αγαπημένη μου Mediastrom, εδώ στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171, για ό,τι χρειαστείτε για το σπίτι. Έτσι, στρώματα υπέροχα καινούργια και προϊόντα ύπνου. Φανοπείο Βαφείο Βένιανάκης. Εάν χτυπήσετε, αν τρακάρετε, μη σας νοιάζει καθόλου, θα σας το φτιάξουν εκείνοι. Βιπέ Οδός Ήτα και Λαβύρινθος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου, για οποιοδήποτε event σας, γάμο, βάπτιση ή εταιρικό event, και Cacao Pastry & Bakery φυσικά, με αυτά τα viral, τα φρούτα, τα γλυκά, τα φρούτα που έχουν έρθει τώρα, καφεδάκι, γλυκό και αλμυρό, πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία.
4: Μα στείλανε μια φωτογραφία εδώ, ένα ασχολητό στο Viber του σταθμού. Καλημέρα, μου λέει, από τις Μοίρες, στο δρόμο τώρα Ηρακλείου Μοιρών.
5: Ναι.
4: Εδώ το βλέπεις το δρόμο. Να θυμίσω μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. 6970 11 1058. Ποιο είναι το πιο viral τραγούδι αυτή τη στιγμή στο TikTok και είναι κριτικό? Να μας πει ο Μανώλης Φουρναράκης. Δεν ξέρετε. Να μας πει ποιο είναι. Για πες. Κοντά μας, κοντά.
6: Είσαι DJ, είμαι, ρε Παναγιώτη.
4: Εννοείται ότι είσαι DJ.
5: Εννοείται. Σε παρακαλούμε, πες μας.
4: Τζιτζίκους πετάλων, πες μας. Ποιο τραγούδι είναι?
6: Λοιπόν.
4: Ναι, ναι, πες μας.
6: Τα Στρατάκια.
4: Το κολλητέ μου άντρα. Τα Στρατάκια, βέβαια. Δεν μπορώ να σου δώσω το δεξί μου χέρι γιατί πονάει ακόμα, στο αριστερό.
6: Ναι, ναι.
7: Καλητήρια.
4: Το πιο viral τραγούδι, Μάνια Δανδουλάκη, να μαθαίνεις, είναι τα Στρατάκια, ο Γιώργης ο Στρατάκης, με την κομματάρα το «Αίμα νερό δεν γίνεται, τα αδέρφια
5: δεν χωρίζουν». Τα αδέρφια δεν χωρίζουν.
4: Δεν χωρίζουν. Μα τι είναι εσύ, Μάνια. Αυτό εσείς υποτίθεσαι του TikTok όλη μέρα. Μη σας
5: το λέμε. Το ήξερα, το ήξερα.
4: Δεν το έπεσε τόση ώρα, δηλαδή, αυτό.
5: Το ήξερα, το ήξερα.
6: Δεν ακούγεται, δεν έχει αδέρφια.
4: Α, δεν έχει, έχει αδέρφια από το, αυτό του, αυτού που λέγαμε χθες. Από τον έτσι του, από. Κατάλαβες, ναι, ναι.
5: Οπα.
4: Μα δεν θα μπορούσε να υπάρξει πώς το λένε, αντίτυπο, πώς το λένε αυτό.
5: Δεν θα μπορούσε. Ναι. Δεν καταλαβαίνω.
6: Μόλις τη γέννησε, έκανε στήρωση.
4: Αυτό σου λέω, ναι, μόλις τη γέννησε.
5: Γελί.

0: Αυτό βέβαια υπάρχει στο Spotify, αν θέλετε να το βρείτε να τα ακούσετε. Ο Γιώργης ο Στρατάκης, καλημέρα μου, good morning. Το αίμα νερό δεν γίνεται, τα αδέρφια δεν χωρίζουν. Συμφωνείς, Μανιά?
1: Εγώ δεν συμφωνώ, ποια είμαι εγώ να διαφωνήσω?
0: Εννοείται, ποια είσαι να διαφωνήσω. Και να πούμε και ένα πολύ ωραίο έτσι ανέκδοτο λίγο πριν.
1: Τα ίδια, τι, πάλι τύρι κουμπάρε.
2: Πάλι τα ίδια.
1: Συχάθηκα τα σκότια μου πια.
0: Ο Μανώλης μου το είπε, δεν το πάω.
1: Πέρε,
0: να τα αφιερώσουμε στον οδοντίατρό μου, τον Στέλιο το Χατζάκι, που θα μου που φτιάχνει εδώ τα teeth, τα μπροστινά. Πώς λέγονται αυτοί που δεν πηγαίνουν στον οδοντίατρο? Πώς λέγεται αυτός που δεν πηγαίνει στον οδοντίατρο?
1: Οδοντίατρο.
0: Όχι. Λέγεται αρνητήθ. Αρνητήθ. Δηλαδή το teeth από τα δόντια.
1: Θέλω να γίνω αρνητήθ της ζωής. Δεν αντέχω άλλο.
0: Αρνητήθ.
1: Πόπο γελάει μόνος του, μόνος.
0: Βέβαια θα ήθελα να σε ρωτήσω, Μάνια, αυτός ο αρνητήθ βγαίνει και σε προβατοτήθ? Και καλά που το αρνεί.
1: Κατάλαβε.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να μην το κατάλαβε.
1: Όχι, το σοκαριστικό είναι, τα καταλαβαίνω πια.
0: Όχι, λέω ρε παιδί, μπορεί να μην
1: τέλος
0: το.
1: Τέλος τώρα, διαφημίσεις.
0: Ναι, συγγνώμη. Ακούστε σε λίγο.

0: Έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα. Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
2: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
1: Τι λες παιδί μου?
2: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
1: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέργκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
3: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας

Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2880 788 700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμία.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
3: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
2: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
3: The Thermos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
3: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
4: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
2: Oh, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
5: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
6: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
7: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
8: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8 με τον κολλητό μας εδώ, τον Μανώλη τον Φουρναράκη, ο οποίος εκτός των άλλων κουβαλητής εδώ. Συγγνώμη. Κουβαλητής, ανεκδοτοποιός, DJ κτλ. Είναι πάρα πολύ καλός και στο να λέει ανέκδοτα. Μάλλον. Εντάξει, προσπαθεί τέλος πάντων, ναι, προσπαθεί. Του αρέσουν κυρίως τα ανέκδοτα αυτά που είναι, πώς να το πούμε, κουφού περιεχομένου, δηλαδή που είναι λίγο περίεργο.
1: Πώς να το πούμε, τα κρύα, τα κρύα.
0: Τα κρύα, τα κρύα, τα κρύα. Όπως μας αρέσουν και εμάς. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber του σταθμού 69 70 11 10 58. Στέλνετε μηνύματα, στέλνετε καλημέρες, στέλνετε φωτογραφίες από τις περιοχές τέλος πάντων εκεί όπου μας ακούτε, που είστε, είστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Πέτρο, μου λέει καλημέρα Παναγιώτη. Κάνει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, μου λέει. Είμαστε στο ταξί, μου λέει, από Νότια Κρήτη και σ' ακούμε. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Μαρία. Να πάω στον φίλο μου τον Σταύρο που λέει καλημέρα Παναγιώτη. Είμαι, μου λέει, με τον Δημήτρη και τον Νίκο στο αυτοκίνητο. Πώς μπορείς να παίξεις, μου λέει, λίγο το, από τον Νίνο την Ευλαμπία.
2: Όπα!
0: Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ουρά μπροστά μου. Εννοείται ότι μπορούμε να την παίξουμε. Να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα, τεχνοτέντ Νάθενα. Να στείλω την καλημέρα μου στην Art Glass Νεόπουλος, στα βενζινάδικα της Enviroll που κινούν την Κρήτη. Και να θυμίσω λίγο για τα βενζινάδικα της Enviroll. Η Enviroll καύσιμα Κρήτης με 9 ιδιόκτητα πρατήρια υψηλής ποιότητας, καύσιμα και λιπαντικά, υγραέριο, πετρέλαιο θέρμανσης βέβαια και ολοκληρωμένες υπηρεσίες για οδηγούς και επιχειρήσεις, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες δυνάμεις στον χώρο της ενέργειας και της εξυπηρέτησης στην Κρήτη. Είναι τα βενζινάδικα της Enviroll που κινούν την Κρήτη. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε λίγο Νίνο, επιστρέφουμε λίγο στη μουσική. Θα βάλουμε λίγο την Ευλαμπία. Είναι η μέρα Τρίτη σήμερα, 12 του μηνός, 12 Μαΐου 2026. Πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club 105,8. Έχω πολύ μικρό break διαφημιστικό. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι με Άννα Βύση και τα Σεντόνια. Οπότε την καλημέρα μας. Good morning.

0: Μένεις εδώ.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ροπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90 και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
6: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
15: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13-15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών ANEC Lines. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
16: Ο φούρνος έψησε τέλεια το cake. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια, ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή, ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
17: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Μπορεί και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
18: Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.

0: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, να καλωσορίσουμε τη Μάνια τη Δανδουλάκη.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τον Μανώλη τον... πώς θα λένε...
2: Να δω τώρα.
0: Όχι, φουρναράκι. Φουρναράκι. Και να στείλουμε την καλημέρα μας στον κολλητό μου τον Γιώργο τον Κοκόλο Δημητράκη, ο οποίος με πήρε χθες το βράδυ 11 η ώρα τηλέφωνο. Να μου πει, έλα ρε κολλητέ μου, έλα του λέω κολλητέ μου, πού πας, μου λέει πάω στη δουλειά, μου λέει σε θυμήθηκα. Αγάπη μου, του λέω, ερωτά μου, συγχαρητήρα για την ομαδάρα στην ΑΕΚΑΡΑ. Του λέω, μου λέει ευχαριστώ. Λοιπόν, Μάνια, θέλω να μας πεις λίγο την κίνηση στους δρόμους.
1: Ό,τι θέλω.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι πάντα έτοιμη.
0: Με το ένα, κάτσε να βρω ποιο χαλί θα βάλουμε. Με το ένα, με το δύο, με το τρία, να θα βάλουμε αυτό. Αυτό είναι πολύ ωραίο για την κίνηση στους δρόμους. Με τη Μάνια Δανδουλάκη. Ξεκινάμε.
1: Ξεκινάμε λοιπόν εδώ πέρα στο Ηράκλειο και βλέπω ότι έχει αρκετή κίνηση στη Δημοκρατία αυτήν την ώρα. Θα σας πω κέντρο τώρα, θα σας πω που έχει κίνηση.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι έχει κίνηση στη Δημοκρατία. Έχει πάρα πολύ κίνηση στην Ικάρου στην Ελκαρνασό. Γίνεται εδώ πέρα ένας χαμός. Και η Καζαντζίδη βλέπω λίγο κινησούλα στην άνοδο. Κατεβαίνουμε στο κέντρο και βλέπω Πλατεία Ελευθερίας, Ντουκόσμπο Φορ, Αβέροφ, Πλατεία Κορνάρου, Evans, Αγίου Μινά, Καλοκαιρινού.
0: Εντάξει.
1: Όλο αυτό είναι προσπέλαστο.
0: Ωραίο φίλε, έτσι πρέπει να είναι. Έτσι πρέπει να είναι. Να μην μπορεί να περάσει από πουθενά. Αυτό είναι το κόλπο.
1: Μήνος Μάχης Κρήτης έχει έτσι κίνηση σε άνοδο και κάθοδο, διακεκομένη όμως, διαχειρίσιμη. Βλέπω πάρα πολύ κίνηση στα 62 Μαρτύρων. Βλέπω κίνηση και Αμουδάρα, αρκετή αυτή την ώρα, αλλά και στο Γάζι.
0: Α, ωραία φίλε.
1: Τίποτα θέλετε να σα λέω που δεν έχει κίνηση?
0: Όχι, καλό είναι αυτό ρε Σημάνια, να έχει κίνηση. Λογικό είναι. Τώρα έχει μεγαλώσει η πόλη, κατεβαίνουν όλοι με τα αυτοκίνητα, έχουν άνθρωποι δουλειές, να πηγαίνουν ψώνια κτλ. Και τι ακούνε στο αυτοκίνητο? Music Club 105,8. Να τα κατάλαβα γιατί λέω ότι είναι καλό που έχει κίνηση. Με αυτή την έννοια το λέω. Με αυτή την αρέσει, Μάνο, έχουμε, είμαι λάθος?
2: Όχι.
0: Η Μάνια είναι πάρα πολύ ωρεξάτη σήμερα, όπως ακούτε βέβαια εδώ πέρα. Αυτό είναι το φόρτε, αυτά είναι τα καλά. Τι έχεις μωρή πάλι, γιατί είναι τα μούτρα σου έτσι κάτω?
1: Τι έχουν τα μούτρα μου?
0: Ας μη σου πω τι έχουν τα μούτρα σου, γιατί...

0: τίποτα άλλο.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, η ώρα είναι 10 και 10.
2: Σαν καραμούζα κάνεις πρωί πρωί.
1: 10 και 10. Good morning. 10 και 10. Λοιπόν, αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, είμαστε έτοιμοι να μάθουμε για τον καλό μας τον καιρό, με την μοναδική, τη Μάνια, την Δανδουλάκη. Με το 1, με το 2, με το 3.

0: Λοιπόν, έλα, για πες μας για το καιρό σήμερα.
1: Ξεκινάμε για το Ηράκλειο σήμερα, παιδιά, με 28 βαθμούς Κελσίου. Φεύγει ο νοτιάς, πολύ καλό αυτό. 3 από 4 βόρειο-δυτική άνεμη, ηλιοφάνεια. Ηλιοφάνεια σκέτο. Πήγα να πούμε σύννεφα, χωρίς. Λοιπόν, στον Άγιο Νικόλαο είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου, με 5 μποφόρ δυτικούς ανέμους. Εκεί έχει αρκετό αέρα αυτή την ώρα. Ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο είμαστε στους 26, με 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια. Ενώ στα Χανιά στους 27, με 4 μποφόρ δυτικούς ανέμους και ηλιοφάνεια.
0: Μάλιστα. Οπότε γενικά
1: έχει 25 με 28 βαθμούς Κελσίου και ηλιοφάνεια.
0: Ωραία, μια χαρά, congratulations, συγχαρητήρια. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, κυρίες και κύριοι. Είναι το 6970 11 1058. 6970 11 1058. Να στείλουμε την καλημέρα μας στη φίλη μας τη Νίκη. Λέει, καλημέρα, πείτε για το φανάρι στο δρόμο Ηρακλείου Μυρών στου Γιαννούλη που δεν δουλεύει εδώ και κοντά ένα μήνα και ευτυχώς δεν έχει γίνει κανένα τροχείο ακόμα.
1: Εντάξει, ωραία, να πούμε ποια φανάρια δουλεύουν σε αυτή την πόλη.
0: Κανένα
1: αυτό
0: δεν δουλεύει.
1: Αυτό είναι το πιο εύκολο.
0: Ναι.
1: Να σας πούμε, δουλεύουν 5 φανάρια, δεν έχει παραπάνω.
0: Βάλτε μας, σας παρακαλώ, ένα Παντελή Παντελίδη. Σας αγαπάμε, Μάνια, είσαι καταπληκτική. Παναγιώτη, είσαι ο καλύτερος που υπάρχει στον πλανήτη. Δεν υπάρχει κανένας άλλος. Όχι, εγώ το
1: φαντάστηκα.
0: Ναι, τα μηνύματα τα γράφει εδώ πέρα η γυναίκα. Παναγιώτη, ακόμα γράφει. Παναγιώτη, είσαι καταπληκτικός. Τι φωνή είναι αυτή, αγόρι μου, δεν παίζει. Συγχαρητήρια, είσαι ο καλύτερο DJ που υπάρχει στον κόσμο και τέτοια. Ευχαριστώ,
1: ρε. Έλα, μωρέ,
0: που λέει μόνο για τη Μάνια, μωρέ. Έλα, μωρέ, που λέει μόνο για τη Μάνια.

0: Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Lab 105,8. Βρείτε το σταθμό στο Instagram σαν Music Lab 105,8. Την Μάνια σαν Μάνια κάτω Παύλα Δανδουλάκη και εμένα σαν DJ Παναγιώτης Μάρτης. Ναι, DJ Παναγιώτης Μάρτης. Είμαστε έτοιμοι, παρακαλώ, πείτε.
1: Α,
0: μου.
1: Ήθελα να σου πω κάτι.
0: Ναι, πες το, ναι, πες το. Ναι,
1: είδες Your Face την Κυριακή που έκαναν Eurovision.
0: Είδα λίγο, ναι, είδα λίγο.
1: Είδες τον Παναγιώτο Ραφαηλίδη που έκανε τον Ακύλα και παιδιά ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, ο ίδιο ο Ακύλα ήταν.
1: Μα ίδιο ο Ακύλα ήταν. Είδαμε εδώ πέρα τη Δωροθέτη Μερκούρη να κάνει την Κέτη Γαρμπή στο Ελλάδα Χώρο του Φωτός το 93.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν είπε και τίποτα. Δεν ήταν τίποτα δύσκολο του. Φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο. Αυτό έλεγε.
1: Έλα, μωρέ. Κακέ άνθρωποι. Πάντως,
0: γενικά το Your Fame Sound Familiar είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ζώδια με την Μάνια. Μισό λεπτό. Θα τη βοηθήσω κι εγώ, βέβαια, σήμερα λίγο.

0: μόνο η Μάνια Δανδουλάκη παγκοσμίως λέει τα ζώδια πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Και σωστά, είναι καταπληκτική, δηλαδή η αλήθεια είναι αυτή. Να, σήμερα η μέρα Τρίτη, 12 του μηνός, 12 Μαΐου. Καταρχήν να ξεκινήσουμε η Μάνια να κάνουμε ένα μικρό γκάλωπ, μια και ξέρει τα ζώδια η
1: Μάνια. Καλύτερα τον καθένα.
0: Μπορείς να μας πεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
1: Είναι 12 είναι οι μήνες, 12 τα ζώδια, τα μέτρησες.
0: Ωραία, μπορείς να μας πεις 4 από τα ζώδια να δούμε ποια ξέρεις.
1: Πάμε εύκολο, εγώ και ο
0: Ζωτή. Μη βιάζεσαι.
1: Μου πες 4.
0: Ωραία, λέγε.
1: Ο Σκορπιός, ας πούμε, που είναι το καλύτερο ζώδιο του πλανήτη.
0: Σκορπιός, οι σχέσεις και οι συνεργασίες στο επίκεντρο.
1: Oh.
0: Κάνε συμβιβασμούς.
1: Πάλι συμβιβασμούς να κάνω.
0: Γιατί Σκορπιός είσαι.
1: Ναι.
0: Α, παρακάτω, ναι, για πες.
1: Ζυγός.
0: Ζυγός. Βαθιά συναισθήματα στα οικονομικά ζητήματα. Παράδειγμα, χρέη. Μπαίνουν σε προτεραιότητα.
1: Παρθένος.
0: Παρθένος. Νέα σχέδια και τάσεις για μάθηση ή ταξίδια. Άνοιξε τους ορίζοντές του. Ορίζοντές σου, ναι. Και το καλύτερο, δεν έχεις πει τόσο το καλύτερο ζώδιο.
1: Δίδυμος είσαι.
0: Δίδυμος.
1: Δίδυμος.
0: Καλύτερο ζώδιο. Μια μέρα, σήμερα η μέρα Τρίτη 12 Μαΐου, για εσωτερική αναζήτηση. Ξεκουράσου και οργάνωσε τη σκέψη σου. Να τα! Πρέπει να ξεκουραστώ, να ζητήσουμε.
1: Πάρε
0: λοιπόν
1: σύνταξη, είναι η ώρα πια.
0: Έλα μωρέ που θα πάρω σύνταξη. Έλα μωρέ. Στείλτε μας στο Viber του σταθμού στο 6970 11 1058, για ποιο ζώδιο θέλετε να σας πούμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε στη μουσική.
1: Καλά τα λες και σε μου φας δουλειά.
0: Ναι, είμαι καταπληκτικός και στα, ωραία, και στα ζώδια. Και στα
1: σε
0: ζώδια.
1: Όλα σου, Μάρτη.
0: Παίξουμε λίγο Νίκο Βέρτος, αγαπάω. Η ώρα είναι 10:24, επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Ποιος είναι ο Ζήνωνας Χριστοφίδης?
3: Ο σεφ του Ocean Seaside στην ανάληψη, που σε μαγεύει με τα πιάτα του. Ολόφρεσκο ψάρι, κρέας ορίμανσης μπροστά στη θάλασσα. Σούσι από τον σεφ Κομπαγιάση και πολλές ακόμα επιλογές.
2: Ωραίο ακούγεται το Ocean Seaside.
3: Και με παιδική χαρά. Ocean Seaside στην ανάληψη. All Day Restaurant. Βρείτε μας στα social για κρατήσεις και για τα event του καλοκαιριού.
2: Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις και πάρτι γενεθλίων.
3: Ocean Seaside στην ανάληψη.
4: Κυράντα, θα κάνουμε έκπληξη στα γενέθλια της μαμάς.
5: Ωραία ιδέα, Λευτεράκη. Να παραγγείλουμε από κακάο. Έχει φοβερές τούρτες. Με ζαχαρόπαστα. Τούρτες παγωτό. Τις έβλεπα χτες στο Instagram του κακάο.
4: Μιράντα, για τη μαμά είναι η τούρτα από το κακάο.
6: Κακάο Pastry and Bakery. Τούρτες για κάθε γούστο σε ό,τι σχέδιο ζητήσετε, αλλά και ψωμί, γλυκό, υπέροχος καφές, snacks, milkshake. Αναλαμβάνουμε κάθε σας εκδήλωση. Κακάο Pastry and Bakery. Πιτσουλάκι και κλεάνθη γωνία και στο eFood. Κακάο. Το θες μόνο για σένα.
7: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
8: Στο 67 Store. Το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
7: Και πού είναι αυτό?
8: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7. 67 Store, Ψαρομιλίγων 6. Ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162.

0: Παίζει δυνατά μπροστά στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, πάντα εδώ ζωντανά εδώ στο Music Club. Επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10.30. Μάνια, τι έγινε, ρε, κανένα νέο?
2: Ρε, εσύ πάρα πολλά νέα έχω να σου πω.
1: Ναι,
2: πάρα πολλά
1: ξεκίνα.
2: Νέα. Αρχικά να σου κάνω μια ερώτηση. Θεωρείς ότι, γιατί κοίταζα τώρα έτσι για σπίτι και έψαχνα έτσι διάφορα ακίνητα, θεωρείς ότι ο κόσμος έχει λίγο ξεφύγει?
1: Όχι, μια χαρά είναι.
2: Δηλαδή, θεωρείς φυσιολογικό να νοικιάζεις μια γκαρσονιέρα 20 τετραγωνικά 680 ευρώ?
1: Ναι. Το θεωρώ φυσιολογικό απόλυτα και μπράβο τους και συγχαρητήρια. Γιατί?
2: Για πες μου.
1: Να σου απαντήσω, να σου αιτιολογήσω κιόλας.
2: Μα γι' αυτό σε ρώτησε, επειδή είσαι και παλιά σκοπής άνθρωπος.
1: Εννοείται. Όλα, Μάνια, είναι σχετικά.
2: Οχ, τη θεωρώ τη σχετικότητα σε
1: μπροστά. Όχι, σοβαρά σου μιλάω.
2: Ναι.
1: Όλα είναι σχετικά.
2: Όχι, είναι αντικειμενικά. Δεν γίνεται να κάνει ένα βασικό μισθό μια γκαρσονιέρα.
1: Μισό λεπτό, θα σου το πω διαφορετικά. Καταρχήν δεν είναι όλα για όλους. Πρώτον, δεν σημαίνει ότι επειδή ο άνθρωπος τον νοικιάζει 600 ευρώ, ότι είναι για σένα. Μπορεί να είναι για κάποιον άλλον. Όπως επίσης μπορώ να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα με αυτοκίνητα. Λέει τώρα κάποιος, μα είναι δυνατόν η μάρκα Μάρτης, για να μην πούμε κάποια συγκεκριμένη μάρκα, η μάρκα Μάρτης να κάνει 20.000 ευρώ. Ναι, ρε φίλε, γιατί μπορεί να είναι αυτόματο, μπορεί να είναι ηλεκτρικό, μπορεί να έχει αυτό, μπορεί αυτό το σπίτι να είναι 2026. Δηλαδή, πάντα σε όλα υπάρχει ναι, μεν, αλλά. Δηλαδή, μπορεί να τον νοικιάζει ο άνθρωπος 600 ευρώ.
2: Και 680, σου είπα.
1: Σου λέω, δεν ξέρω για το συγκεκριμένο, γενικά μιλάμε. Και να έχει θέα την Ακρόπολη.
2: Στο Ηράκλειο.
1: Ρε εσύ, παράδειγμα.
2: Έλα, πλάκα,
1: ρε εσύ, Μάνια, μα τώρα με ρωτάς κάτι. Προσπαθώ να σε απαντήσω και δεν θέλω να σε απαντήσω. Θες να σε απαντήσω ή δεν θα το βγάλεις από το μυαλό σου?
2: Θέλω να σου απαντήσεις.
1: Σου είπα, μπορεί αυτινού του ανθρώπου να είναι η ανακαίνισή του 2026. Μπορεί να έχει, ας πούμε, 680 ευρώ και να παραλαμβάνει 5 θέσεις πάρκινγκ. Πρέπει να τα πεις όλα. Όταν λοιπόν κουβεντιάζεις με έναν άνθρωπο, πρέπει να τα λες όλα. Εσύ τώρα λες, ας πούμε, 20 τετραγωνικά, 600. Ναι, ρε φίλε, γιατί κάπου το στηρίζει αυτό το πράγμα. Δεν το βγάζει το μυαλό του, ρε φίλε.
2: Ότι αυτό έχει στηριχθεί στον πληθωρισμό, σε τίποτα
1: ναι,
2: άλλο.
1: Ναι, εντάξει, καλά, εντάξει.
2: Και είναι τρέλα η φάση.
1: Καλά,
2: και μετά εντάξει. Λέμε γιατί δεν μένουν μόνοι του συνέχεια.
1: Μα γιατί δεν πάνε να μείνει σε μια σκηνή. Πάρε μια σκηνή.
2: Ρε.
1: Πάρε μια σκηνή να την πα στην παραλία να πάνε να μείνει.
2: Μετά λένε γιατί δεν μένουν οι νέοι μόνοι του. Και φεύγουν από το σπίτι του 72 χρονών από τη μάνα.
1: Πήγε να πάει να μείνει με τη μάνα σου.
2: Εγώ έχω σπίτι, για μια φίλη μου ψάχνω.
1: Θα παίξουμε λίγο Θοδωρή Φέρη. Ό,τι σου λέω τώρα, εγώ σκέψω αυτά που σου είπα.
2: Ναι, ρε, έχει γκαρσονιέρα 5 θέσεις πάρκινγκ.
1: Να, σκέψω αυτά που σου είπα. Όλα να τα ψάξεις. Μόνο βγάζετε ένα συμπέρασμα επειδή βλέπετε μια τιμή.
2: Να σου πω.
1: Μπορεί δίπλα,
2: ρε φίλε. Έχεις 7 πολυκατοικίες και νοικιάζεις.
1: Όχι, δεν έχω, αλλά μπορεί δίπλα να μένει, ας πούμε, ο Παναγιώτης ο Μάρτης. Δεν θα έπρεπε να ανέβει η τιμή, για παράδειγμα, του σπιτιού?
2: Δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω που μιλώ του τρελού.
1: Ναι, εντάξει.

0: Αγαπημένοι φίλοι, λέγαμε και προηγουμένως το πρωί, δηλαδή τέλος πάντων στην εκπομπή για την Κλαβδία, που είχαμε βάλει και τα σχετικά αποσπάσματα, ότι έκανε κάποιες δηλώσεις και είπε ότι δεν στηρίζει την Ελλάδα, αλλά στηρίζει την Αντιγόνη για την Eurovision με τον Τζάλα το τραγούδι. Και ανέβασε τώρα ένα βίντεο τέλος πάντων, ένα βιντεάκι, ένα story τέλος πάντων ανέβασε. Αφορμή για τις αντιδράσεις στάθηκε ένα στιγμιότυπο που προβλήθηκε στις εκπομπές το πρωί τέλος πάντων, και η Κλαβδία απάντησε, πραγματικά τη ρωτήσαν, δηλαδή πραγματικά λατρεύω τον Τζάλα από την Αντιγόνη Κύπρος κτλ, χωρίς να κάνει καμία αναφορά στην ελληνική συμμετοχή. Παρότι η ίδια δεν τοποθετήθηκε άμεσα απέναντι στην κριτική που δέχτηκε, διότι την έχουν κράξει όλοι στα social media, στα κανάλια. Εχθές το βράδυ 11 του μηνός προχώρησε σε δύο αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Κλαβδία, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξή της προς τον Ακύλα για την ελληνική συμμετοχή, και ανέβασε τις χώρες και έγραψε: «Η σκέψη μου είναι με εσάς, Ακύλα μας, Φωκά μας και σε όλη την ελληνική συμμετοχή, φέρτε το, can't wait». Αυτά μας τα πάνε πολύ, Κλαβδία. Μας τα είπε και ένας Γάλλος.
1: Βγήκε τώρα και την έκρασε ο Παναγιώτης ο Μάρτης.
0: Το άκουσε αυτή.
1: Και τώρα τη γυρνάει την πιφτέκα.
0: Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Δηλαδή πέρυσι ήταν με την Ελλάδα και φέτος τώρα.
1: Έχεις τα δίκια σου. Για εσένα πρέπει να στείλουν Παναγιώτης Μάρτης for the win.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν θα μπορούσε τώρα να πας εσύ να κάνεις ψέματα ότι παίζεις εκεί πέρα στην κονσόλα.
0: Γιατί να κάνω ψέματα, θα μπορούσα να παίξω.
1: Αφού παίζουν όργανα.
0: Ναι, εντάξει. 2026 Eurovision, η Παρθένα Χοροζίδου.
1: Τρομερή, την αγαπάω.
0: Που θα είναι μαζί με τον Ακύλα. Μεγάλη έκπληξη στην εμφάνιση της Eurovision. Παρθένα Χοροζίδου, γεννημένη στις 22 Οκτωβρίου το 79 στην Καβάλα.
1: Να το.
0: Εκεί πέρασε τα παιδικά της χρόνια, έχοντας από νωρίς επαφή με τον καλλιτεχνικό χώρο, διότι άκουγε την εκπομπή με τον Παναγιώτη Μάρτη. Στην τηλεόραση έχει πάρει μέρος σε πάρα πολλές σειρές, όπως «Η ώρα η καλή», «Ο Οδός Παραδείσου 7, 7 θανάσιμες πεθερές, «Εργαζόμενη γυναίκα», «Με λένε Βαγγέλη, το σόι σου»,
1: «Κόκκινο δωμάτιο»,
0: «Άσε μας ρε μαμά» και τα σχετικά. Λοιπόν,
1: πάρα πολύ.
0: Αυτά.
1: Εγώ την αγαπώ, δεν έχω να πω κάτι.
0: Θα είναι στη σκηνή πάνω με τον Ακύλα.
1: Εγώ το είδα στο στιγμιότυπο.
0: Ναι. Τι θα κάνει, για πες μας.
1: Τη μαμά του, δεν σου είπα.
0: Α, ναι, θα κάνει
1: που
0: τη μαμά του.
1: Και καλά, και μετά χορεύουν μαζί, είναι πολύ ωραίο. Και στο κλείσιμο είναι και αυτή στο act. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
0: Μάλιστα.
1: Και εγώ δεν. Συνήθως τον κράζω το Φωκά. Ήταν πολύ καλός φέτος.
0: Για την Eurovision 2026 η Τσεχία και ένας τραγουδιστής που λέγεται Ντάνιελ Ζίνσγκα, κάπως έτσι τέλος πάντων, είναι 23 ετών. Θεωρείται ήδη μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της σύγχρονης τσεχικής μουσικής σκηνής. Το έχετε ακούσει το τραγούδι, πώς τον είπαμε αυτόν τον τύπο.
1: Τσεχικής μουσικής σκηνής, είπες.
0: Ναι.
1: Πώς τον είπες, Ντάνιελ?
0: Ντάνιελ Ζίνσγκα. Για κάτσε να τον βρούμε.
1: Δεν ξέρω το Ζίνσγκα.
0: Ντάνιελ. Για να τον βρούμε εδώ πέρα. Γιατί έχουμε εδώ πέρα μπροστά μας όλα τα τραγούδια της Eurovision. Σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός. Και την Πέμπτη είναι ο δεύτερος επίσης ημιτελικός. Και το Σάββατο. Να τον. Είναι ο τελικός. Λοιπόν, το τραγούδι που σας έλεγα τώρα είναι αυτό εδώ. Με τον Ντάνιελ εδώ από την Τσεχία. Ναι. Το τραγούδι λέγεται Crossroads.
1: Roads.
0: Ναι, κάπως έτσι είναι. Εντάξει, ωραία φωνή έχει το.
1: Να το.
0: Ωραία φωνή, δυνατός. Δυνατός, πολύ καλός. Eurovision 2026. Καταπληκτικός λοιπόν αυτός. Αυτά που λέτε πάνω κάτω τώρα εδώ με την Eurovision. Είναι το βράδυ ο ημιτελικός. Αύριο είναι ο μεγάλος αγώνας για τον Παναθηναϊκό.
1: Με ποιον παίζει?
0: Μας τα έχω πει 100.000 φορές, δεν
1: ξέρω. Μα θέλω να σου πω κάτι, γιατί το είδα και χθες το βράδυ αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Πάνε τώρα οι ομάδες και παίζουν κάθε 3-4 μέρες.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ πού να θυμάμαι.
0: Έλα μου ρε Σιμάνια τώρα, έλα μου ρε Σιμάνια.
1: Μπερδεύομαι.
0: Με τη Βαλένθια πες, με τη Βαλένθια.
1: Μπράβο, τώρα που το θυμήθηκα
0: όμως. Ναι, εντάξει, το θυμήθηκα.
1: Καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό.
0: Καλά, εντάξει, ναι.

0: Instagram, TikTok. Είμαστε παντού. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, και εμείς είμαστε παντού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα για σήμερα.
2: Όχι, όχι, εμείς ευχαριστούμε.
1: Όχι,
2: σε παρακαλώ, θα τσακωθούμε.
1: Εντάξει, εδώ τσακωνόμαστε όλη μέρα.
2: Ισχύει.
1: Ναι. Το τελείωμα θα σου πειράξει να τσακωθεί.
2: Όχι.
1: Ημέρα Τρίτη σήμερα, 12 του μηνός, 12 Μαΐου. Πάντα εδώ ζωντανά στο Music Club 105,8. Με τη Μάνια την Δανδουλάκη. Και εμένα, μισό λεπτό να βάλω ένα σποτάκι κλεισίματος.

0: 105,8.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κάζα Ντονάτο. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window Wipe.
7: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσο. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Έτσι Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε, DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: de DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: DJ Panayotis Μάρτης.
1: Προϊέταμε δεκα.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Yeah.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: De DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλια! Yeah.

Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Άιτζε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Πρωιέτα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

Πέσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξει στον κρεμό να πέσω. Δεν θυμόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξει στον κρεμό να πέσω.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

0: έφυγε.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Γέλιο! Yeah,

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Παναγιώτης Μάρτης.
1: Πρωιέτα με 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Γέλια! Yeah.

0: Ponte DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah.

0: Este DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο. Yeah,

0: F4.
1: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: και Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Αγγελίτζε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Άιτζε Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah!

0: Este DJ Panayotis Martis. Προϊέταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: De DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: De DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο. Yeah.

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

θα σε βρω. Αλλάξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις μες στο μαζί που το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσεις.

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο, ανέκδοτα, καιρός, κουτσομπολιά, αφιερώσεις.
0: Και πάντα μόνο επιτυχίες.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
3: Για

0: Λέγε Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay!

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Σε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Άγγιζε Παναγιώτης Μάρτης. Πρωίε τα με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο!

0: Τις Μάρτις.
1: Πρωί 7 με 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.

0: Ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 10.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Αλέξη Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέπταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: F4.
1: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
2: The Martis Breakfast Show.
1: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
2: Γέλιο, ανέκδοτα, καιρός, κουτσομπολιά, αφιερώσεις.
1: Και πάντα μόνο επιτυχίες.
3: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.
4: Γιατί

τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε έναστρο στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: ούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Είμαστε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Προϊέταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yay! Yeah!

0: Μάρτης.
1: Και Παναγιώτης Μάρτης.
2: Πρωιέτα με 11.
0: The Martis Breakfast Show.
2: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
0: Γέλιο!

0: DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκά.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Ακούτε DJ Παναγιώτης Μάρτης. Πρωί 7 με 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: Este DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέπταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο, ανέκδοτα, καιρός, κουτσομπολιά, αφιερώσεις.
0: Και πάντα μόνο επιτυχίες.
2: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Te DJ Panayotis Martis. Προϊέτταμε 11.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Yeah!

0: DJ Panayotis Μάρτης. Προϊέτταμε δεκα.
1: The Martis Breakfast Show.
0: Το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας.
1: Γέλιο! Yeah,